0: ως μάλλον υπήρχε να σε χαναγουία. Νύχτη ολόμετε και τελειώς κουλιάμετε. Νύχτη ολόμετε και τελειώς κουλιάμετε. Δεν μπορεί να είναι τέτοια. Νύχτη ολόμετε και τελειώς κουλιάμετε.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.